0: Συνάμε, συνάμε, λέγε, σκορνάει σε λίγο να τσιμακού Ιντάλια. Κάλι παρανούσκα, κάλι παρανούσκα, ένα σαρδάντσι, τούκου, τούκου, για γιουγού, να ρίξει κατηγγίτσι. Καρανκουτσούπι, καρανκουτσούπι, σενιάρα, παπαβεντούρα, μα μήτε λένε, να ρβέσου, είσαι κατηγγίτσι, σενιάρα, Λουσιάν, τρούκου, λιάκτα, που είσαι κατηγγίτσι, σωμακτά, είσαι μακτάλια, σενιάρα, για Φρανσίσκο, μαμα Σελίνο, γιονγκιτσίτσι, γιονγκιτσί, κοτούντο, άγιου, λιάκτα, άπι. 88.5 FM, tu cuida tu cuilia. Catinguichi, catinguichi, cai programación. Le quis cai o canal, exchanger cunalha. Uia o cancho, o cancho, le quis cunalha. Primeira Assembleia, Conferência Eclesial Amazônica, se ama. Se mata de Monsenhor Selmo Lázaro y Payán, presidente de la se ama. Se mata de Semactalia. Comunión, participación y misión. Yo cancho de Kishka. Ayu con alia, kai puncha, gunapi, kai puyo, puyo, y actapu, yo cancho de Kishkonalia. Katiranuka, Katiranuka, rincherin, chisha, de Kishka, y de Kishka, mama. 88.5 FM, se maquilla, ya canguna. Yangi Gunara, Shimi Gunara, Katin Cherin, chisha, ring de chisha, 88.5 FM. Canguna. Kanguna Radio. Shinami Shinami, que programa. Runashimi Rimana, que una parijo, que una parijo. Yo canse catinchi, catinchi. Rinchisha, rinchisha. Que programación la kishka ayugunariam. Karankuchuma, karankuchuma. Katiungi chimi, katiungi chimi. Rinchisha, rinchisha. Nyashamunanga, nyashamunanga.
1: Mishutaki, kangunawam.